Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ανασχημένης. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω.
0: Show must

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πληροφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Σωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικράστη και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή, η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Euro Melodies. Σήμερα είναι άλλη μια εκπομπή όπου ακολουθούμε μια κοινή πεπατημένη, ένα τεράστιο αφιέρωμα όπως βλέπετε όσοι ακούτε βέβαια μάλιστα τις προηγούμενες εκπομπές και που θα ακούσετε τις επόμενες. Έχουμε μια μικρή αποστολή. Να αναζητήσουμε μέσα στην δεκαετία 2016-2026 την καλύτερη χώρα. Με λίγα λόγια, πηγαίνουμε σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό σε αυτή τη χρονική περίοδο. Διαλέγουμε δύο τραγούδια που θα παίξουμε μετά, αφού τελειώσουμε τον πρόλογο για την κάθε χώρα. Και από εκεί θα κάνουμε ένα μικρό τουρνουά σαν το Μουντιάλ, περίπου. Για να καταλάβετε, είναι 43-44 χώρες, αν θυμάμαι καλά, που συμμετείχαν αυτή την περίοδο και κυρίως μπορούν να συμμετάσχουν. Και έχουν δύο τραγούδια να βάλουν ως εκπροσώπηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, και η Βοσνία συμμετείχε αυτή την περίοδο, αλλά ήταν μονάχα μία φορά. Οπότε τώρα να βάλω μία χώρα που συμμετείχε μονάχα μία φορά σε σύγκριση με άλλες χώρες που θα έχουν δύο τραγούδια έτσι κι αλλιώς, μου φαίνεται κάπως άδικο και ασαφές. Και δεν βγάζει νόημα στο μυαλό μου τουλάχιστον. Οπότε από τις 43 χώρες που έμειναν, από τις 40-43 χώρες που μείνανε, έχουμε κάνει μέχρι τώρα τις 25, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα μπαίνουμε στο έκτο μέρος που είμαστε από το 26 μέχρι και το 30. Και οι χώρες αυτές είναι Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Ολλανδία και Μαυροβούνιο. Όχι απαραίτητα σε αυτή τη σειρά. Χώρες οι οποίες είναι και μικρές, αλλά έχουμε βέβαια και την πιο έμπειρη φωνή όσον αφορά βέβαια την Ολλανδία. Και ξεκινάμε με το Λουξεμβούργο, η οποία είναι μια χώρα με μια ιδιαίτερη ιστορία. Ήτανε ιδρυτικό μέλος του διαγωνισμού το 1956 και αν εξαιρέσουμε το διαγωνισμό του 1959, συμμετείχε σε όλους τους διαγωνισμούς μέχρι και το 1993. Κέρδισε 5 φορές εκείνη την περίοδο, μάλλον 2 φορές τη δεκαετία του 60, το 1961 και το 1965, 2 φορές τη δεκαετία του 1970 με την Vicky Leandros το 1972 και την Anne-Marie David το 1973, και το 1983, μια δεκαετία μετά την νίκη της Anne-Marie David, με την Corinne Hermes που τερμάτισε πρώτη και ήταν η πέμπτη νίκη του Λουξεμβούργου στον διαγωνισμό του Eurovision. Μετά από αυτό υπήρξε μια μικρή πτώση, δηλαδή υπήρχαν και κάποια αποτελέσματα εκτός δεκάδας, ιδιαίτερα μετά τα τέλη της δεκαετίας του 80. Για την ακρίβεια, το Λουξεμβούργο το 1993 με την κακή του δυστυχώς απόδοση που τερμάτισε 20ο τότε, υποβιβάστηκε το 1994. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του 1994. Και από τότε, και μάλιστα το 1995, ο φορέας τότε, το RTL, αποφάσισε γενικά να μην συμμετάσχει πλέον. Οπότε, σύν με αυτό, ήδη και συνέχισε αυτό μέχρι το 2024. Μιλάμε για 31 είτε εκτός διαγωνισμού. Επιστρέφει λοιπόν το Λουξεμβούργο το 2024 με την Τάλι και το Φάιτερ, που είναι μάλιστα και το καλύτερο αποτέλεσμα του Λουξεμβούργου στο διαγωνισμό έπειτα από την επιστροφή του. 13η θέση με 103 βαθμούς. Την επόμενη χρονιά συμμετέχει η Λόρα Θόρ με το Λαπούμπε Μολεσόν, το οποίο παίρνει πάρα πολύ έμπνευση από μια νικητήρια συμμετοχή του Λουξεμβούργου, το Pédicier Pédition της Franz Gall, που ήταν μάλιστα και η δεύτερη νίκη του Λουξεμβούργου το 1965. Ωραίο τραγούδι ήταν το Λαπούμπε Μολεσόν, το δικό μου αγαπημένο τραγούδι του Λουξεμβούργου από τότε που επέστρεψε στον διαγωνισμό. Δυστυχώς δεν πήγε τόσο καλά. Το χειρότερο αποτέλεσμα του Λουξεμβούργου σε τελικό, δυστυχώς. 22η θέση, 47 βαθμούς, δυστυχώς. Κάτι το οποίο συνέχισε να είναι κάτι για το μικρό αυτό πριγκιπάτο. Συγγνώμη, για αυτό το μικρό δουκάτο, καθώς το 2026 ήταν η πρώτη φορά που το Λουξεμβούργο Στην επιστροφή του απήχε από τον τελικό, καθώς η Εύα Μαρία με το Mother Nature δεν προκρίθηκε στον τελικό της, της Βιέννης το 2026 με το Mother Nature. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολλά τραγούδια να διαλέξουμε για διάδα. Είναι και λογικά τρία. Ένα πρέπει να μείνει έξω. Και να σας πω την αλήθεια, το Fighter σαν τραγούδι ήταν λίγο συνδυασμός και του live που δεν ήταν πολύ καλός και το ίδιο το τραγούδι δεν με τρέλαινε, δεν μου προκαλούσε κάτι παραπάνω. Το τραγούδι το οποίο διάλεξα για να είναι η All Stars του Λουξεμβούργου εμέσως πλην σαφώς θα είναι το La Poupe Molaison της Laura Thorne που συμμετείχε το 2025 και η πιο πρόσφατη συμμετοχή του Λουξεμβούργου, το Mother Nature της Εύα Μαρία. Οπότε, ξεκινάμε το αφιέρωμά μας με τους All Stars του Λουξεμβούργου που την 2016-2026 Laura Thorne, La Poupe Molaison και Εύα Μαρία, Mother Nature. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Thank you so much, Europe. I love you.
1: Και αυτή ήταν η All Stars του Λουξεμβούργου, Λόρα Θόρν, La Poupe Molaison, που συμμετείχε το 2025, και η Εύα Μαρία, που συμμετείχε το 2026 με το Mother Nature. Συνεχίζουμε με ένα άλλο μικρό κρατήδιο της Ευρώπης, για την ακρίβεια ένα μικρό νησί στην Ευρώπη, το οποίο, να λέμε την αλήθεια, συμμετείχε λίγο παραπάνω από το Λουξεμβούργο την τελευταία δεκαετία στο διαγωνισμό. Μιλάμε για τη Μάλτα, η οποία συμμετείχε από το 2020, η οποία συμμετείχε όλη την δεκαετία που εξετάζουμε, από το 2016 μέχρι και τώρα. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Επιστρέφει η Μάλτα στον τελικό έπειτα από έναν χρόνο με την Ήρα Λόσκο και το Walk on Water, το οποίο είναι μάλιστα και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της Μάλτας, 12η θέση με 153 βαθμούς. Τις επόμενες δύο χρονιές δυστυχώς δεν προκρίνεται. Μάλιστα το 2018 το είχε εκπροσωπηθεί από το ταμπού

0: Κρίσταμπελ, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν τραγούδι και θα σκεφτόμουν πάρα πολύ να το έχω ως πιθανό τραγούδι για το ντουέτο της Μάλτας. Επιστρέφει πίσω το 2019 με το Χαμίλιον της Μισέλα. Μετά έχει μια πολύ δυνατή καλλιτέχνητα, την Destiny Τσουκουγιέρα, η οποία θα συμμετείχε το 2020 με το All of My Love, το οποίο είναι δικιά μου αγαπημένη μαλτέζικη συμμετοχή. Και μάλιστα τότε άρχισε να ανεβαίνει λίγο ο πύχης για τη Μάλτα, καθώς άρχισε να μπαίνει λίγο στα ονόματα για φαβορή νίκης. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε ποτέ διαγωνισμός λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν πραγματικά. Αλλά όντως ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι, με πολύ καλή παραγωγή και πολύ δυνατή παρουσία. Δεν άλλαξε όμως αυτό κάτι για την Destiny, καθώς θα συμμετείχε την ακριβώς επόμενη χρονιά με το Zemekas, το οποίο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της Μάλτας στην ιστορία του διαγωνισμού. Στον 21ο αιώνα. Συγγνώμη. Το οποίο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της Μάλτας έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, 7η θέση με 255 βαθμούς στο Zemekas, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μικρή υποτίμηση της ικανότητας και της προοπτικής που είχε το τραγούδι, δεδομένου το ότι στη Μάμη υπήρχε μια περίοδος που η Μάλτα ήταν πρώτη το 2021 στα στοιχήματα τότε. Αλλά άλλο λένε τα στοιχήματα, άλλο είναι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Τα επόμενα 3 χρόνια όμως δεν ήταν καθόλου καλά για τη Μάλτα, καθώς απέτυχε να προκριθεί 3 σερί χρόνια, το 2022 και το 2024. Μάλιστα, τα τελευταία 2 χρόνια που ήταν εκτός τελικού, που υπήρχε, που ο τρόπος για να μπορέσει να προκριθεί ήταν αυστηρά μόνο μέσω ψηφοφορίας του κοινού. Δεν υπήρχαν πλέον επιτροπές, που ήταν ένα μεγάλο χαρτί που μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Μάλτα ως πιθανότητα προκρίσεως. Δηλαδή, συνήθως η Μάλτα πάντα έπαιρνε περισσότερους βαθμούς από τις επιτροπές σε σύγκριση με το κοινό. Και φάνηκε. 2 CD τελευταίες θέσεις γενικώς εκείνη τη χρονιά, με τους The Basket και το Dance Around Party, 3 βαθμούς και 15η θέση στο τελικό. Αλλά που το τραγούδι ήταν ωραίο, ήταν ένα τιμιότατο φαν τραγούδι. Και το 2024 πάλι τελευταία γενικώς η Μάλτα, η Σάρα Μπονίτσι με το Loop, 16η στον ημιτελικό της με 13 βαθμούς. Που και αυτό δεν ήταν καθόλου κακό τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ καλοδουλεμένο, προσεγμένο. Γενικά κάτι το οποίο ο μόνος τρόπος να μπορούσε να θεωρηθεί όντως το τελευταίο των τελευταίων είναι να μην έκανε καθόλου γκέλ με τον κόσμο, να μην το παρατήρησε κανείς, διότι αντικειμενικά δεν έχω ακούσει πολύ κόσμο να δηλώνει σοβαρή υποστήριξη για τη Μάλτα, και με το σοβαρή υποστήριξη εννοώ να πάρει το τηλέφωνό του, να στείλει SMS με τον κωδικό της Μάλτας ή να ψηφίσει στην πλατφόρμα του Eurovision διαδικτυακά για την Μάλτα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπουμε και κοστίζει αρκετά αυτό στην Μάλτα και κοστίζει αυτό αρκετά στο μικρό νησί μας. Τα επόμενα όμως ήταν πολύ καλύτερα, καθώς ανέβηκε αρκετά το επίπεδο ή τουλάχιστον διατηρήθηκε το επίπεδο. Όλα τα τραγούδια ήταν καλοδουλεμένα με πολύ δυνατούς καλλιτέχνες και καλή παραγωγή. Παράδειγμα, επιστρέφει έπειτα από 3 χρόνια στον διαγωνισμό, από 3 χρόνια στον τελικό, με την Μιριάννα Κόντε και το Serving, 17η θέση με 91 βαθμούς. Και κρατάει το ίδιο αποτέλεσμα τον ακριβώς επόμενο χρόνο, το 2026, με τον Aidan και το Bella, το οποίο μάλιστα έχει και μια ιδιαιτερότητα. Είναι η τρίτη συμμετοχή που εκπροσωπεί τη Μάλτα, η οποία έχει στοιχείο μαλτεζικής γλώσσας. Για την ιστορία, οι πρώτες 2 συμμετοχές της Μάλτα στην ιστορία της στο διαγωνισμό ήταν στα μαλτέζικα, οι οποίες δεν πήγαν καθόλου καλά. Κάτι το οποίο άλλαξε, καθώς διατήρησε οριακά το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μικρές διαφορές, τύπου μία θέση πιο κάτω και 2 βαθμούς λιγότερο σε σύγκριση με την Μιριάννα. Και γενικά η Μάλτα αρχίζει και μπαίνει σε έναν ρυθμό δυνατό, διότι συνήθως έχει κάποια καλά χρόνια, συνήθως 2-3 χρόνια, τα οποία αποδίδει καλά, έχει ωραία τραγούδια, τα οποία παίρνουν το μάτι των επιτροπών κυρίως, μπορεί να πάρει και του κόσμου λίγο, αλλά όχι αρκετά, και δυστυχώς υπάρχουν κάποιες χρονιές όπου συνήθως προσπαθούν να πάνε με κάτι το οποίο πηγαίνει πιο πολύ στο κοινό, το οποίο δυστυχώς δεν πετυχαίνει, διότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος υποστηρίζει ξεκάθαρα τη Μάλτα και θα έπιανε όντως το τηλέφωνο για να την ψηφίσει. Οι 3 αγαπημένες μου συμμετοχές είναι το αδικημένο Dance Around Party των The Basker, που συμμετείχε το 2023, η Destiny με το All of My Love που συμμετείχε το 2020 και το Bella του Aidan που συμμετείχε το 2026. Και τα τραγούδια τα οποία διάλεξα για τους All Stars της Μάλτας είναι το All of My Love και το Bella. Επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.
1: free spirit. Live like there's no tomorrow.

Και αυτή ήταν η All Star της Μάλτας, η Destiny Tsukuyere με το All of My Love που συμμετείχε το 2020 και ο Aiden με το Bella που εκπροσώπησε τη χώρα το 2026. Συνεχίζουμε με μια μικρή χώρα στο διαγωνισμό του Eurovision, όχι μικρή σε μέγεθος επίπεδο Λουξεμβούργου και Μάλτας, αλλά μικρή σε μέγεθος γενικά, τουλάχιστον γεωγραφικά. Γιατί όσον αφορά τη Eurovision, η συγκεκριμένη έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Μιλάμε για μια αγαπημένη μου χώρα, μια πολύ συμπαθής μου χώρα, την Μολδαβία. Όταν μιλάω για τη Μολδαβία, όταν σκέφτομαι τη Μολδαβία, σκέφτομαι σίγουρα τη χώρα η οποία πάντα θα στείλει κάτι το οποίο θα με κάνει χαρούμενο, θα με κάνει να χορέψω, να νιώσω ότι όντως είμαι σε πάρτι. Δηλαδή φέρνει λίγο παραπάνω τη χαρά της Eurovision, φέρνει λίγο παραπάνω αυτό το κλίμα, το ότι είμαστε όλοι ένα πανηγύρι, καθόμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε και περνάμε πολύ καλά. Δηλαδή αυτό ήταν πάντα το ψωμί και το βούτυρο της Μολδαβίας όταν πρόκειται για συμμετοχές. Υπήρχε βέβαια μια μικρή περίοδος όπου η Μολδαβία δυστυχώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν τότε που προσπάθησε να πάει πιο σοβαρά σαν χώρα. Κυρίως έκανε απλά pop τραγούδια με αγγλικούς στίχους, το οποίο δυστυχώς δεν δούλεψε καθόλου. 3-4 χρόνια χωρίς πρόκριση. Και δυστυχώς είναι από αυτά ήταν και το 2016 με την Lydia Isa και το Falling Stars. Για μένα προσωπικά το δικό μου αγαπημένο από αυτά τα 5 χρόνια της Μολδαβίας. Τέλος πάντων, τώρα επικεντρωθούμε περισσότερο στην περίοδο που εξετάζουμε. Από το 2016 στο 2026. Ξεκινάμε το 2016, δυστυχώς η Μολδαβία δεν προκρίνεται. Την επόμενη χρονιά με το Hey Mama, τον Sunstroke Project, που ήταν η δεύτερη συμμετοχή των Sunstroke Project στον διαγωνισμό γενικώς, η πρώτη ήταν το 2010, απέδωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της Μολδαβίας στην ιστορία της. Τρίτη θέση με 384 βαθμούς. Και συνέχισε αυτό το σερί καλά το 2018 με τους Dora Dos και το My Lucky Day, όπου τερμάτισαν 10η με 209 βαθμούς. Και είναι ένα υποτιμημένο τραγούδι για μένα, καθώς είναι απλό, αγνό, περνάς καλά, δεν το σκέφτεσαι πάρα πολύ, δεν έχει κάποιο τρελό μηνύμα από πίσω το My Lucky Day. Και επιπλέον προτείνω να δείτε το live του τραγουδιού όταν έγινε ο τελικός στη Λισαβόνα. Μιλάμε, ήταν εξαιρετικό το σκηνικό και βοήθησε πάρα πολύ με το τραγούδι και το πήγε μερικά βήματα παραπάνω, πιστεύω εγώ. Την επόμενη χρονιά δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα, δεδομένου του ότι παρέμεινε στον ότι άλλαξε λίγο την συνταγή η Μολδαβία και κράτησε παραπάνω την περίοδο 2014-2016 με ένα μέτρο τραγούδι στα αγγλικά, το οποίο προσυπεράσπισε τη Άννα Σοντομπέσκου, της καλλιτέχνητας τότε, είχε ωραία σκηνικά και πήγε λίγο καλύτερα από όσο πιστεύουμε ότι θα είναι, αλλά αυτό δεν νομίζω πως έχει τόσο πολύ σημασία, δεδομένου ότι δυστυχώς δεν προκρίθηκε. Την επόμενη χρονιά θα εκπροσωπούσε την Μολδαβία Νατάλια Γκορντιένκο με το Prison. Δεν έγινε αυτό λόγω πανδημίας κορονοϊού. Επιστρέφει όμως η Γκορντιένκο την επόμενη χρονιά με το Sugar. 13η θέση με 115 βαθμούς. Και θα πρότεινα να δείτε και εκείνο το live, δεδομένου του ότι το τραγούδι του κουβαλάει περισσότερο προσωπικότητα της Γκορντιένκο παρά η φωνή της. Άλλο που πλέον, που για ένα διάστημα 5 ετών, του 2021 στο 2026, Νατάλια Γκορντιένκο ήταν η κάτοχος του ρεκόρ για την μεγαλύτερη νότα σε διάρκεια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 22 δευτερόλεπτα. Το οποίο καταρρίφθηκε από την Λελέκα φέτος, που εκπροσωπεί την Ουκρανία. Την επόμενη χρονιά είχαμε την καλύτερη συμμετοχή της Μολδαβίας κατά τη δικιά μου γνώμη. Το Τρενουλέτσουλ, τον Σντόπζι Στούπ και τον Ανδρεφόνα Τφάχοφ. Η Σντόπζι Στούπ ήταν η τρίτη του συμμετοχή γενικά στο διαγωνισμό και ήταν σαν τραγούδι. Άμα σκεφτείτε γλέντι στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα γλέντι σε ένα χωριό στη Ρουμανία, θα σκεφτείτε το Τρενουλέτσουλ και θα το ακούσετε, θα το σκεφτείτε πάρα πολύ αυτό. Και ένα συνδυασμός με ένα κλίμα αρκετά βαρύ τότε το 2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λίγο το ότι είχαμε πάρα πολλές μπαλάτες στον τελικό, η Μολδαβία, το Τρενουλέτσουλ ήταν σαν αγιασμός θα μπορούσαμε να πούμε. Και πλέον είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο με κάνει να χορέψω. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εγώ θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να χορέψω. Οι επόμενες χρονιές υπήρξε μια μικρή πτώση στο επίπεδο, δηλαδή
Ήταν το πρώτο αποτέλεσμα της Μολδαβίας εκτός αριστερής πλευράς πίνακα το 2023. Δεν προκρίθηκε το 2024. Το 2025 δεν συμμετείχε λόγω χαμηλού επίπεδου του εθνικού τελικού τότε. Επιστρέφει όμως πίσω με το Βίβα Μολδόβα του Σατώση, που επιπλέον είναι και η πρώτη φορά που έχουμε εκπροσώπηση από πρωτότυπο Μολδαβό καλλιτέχνη. Τι εννοώ με αυτό? Από το 2020 μέχρι το 2024, όλοι οι καλλιτέχνες που είχε η Μολδαβία είχαν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά πριν από τη φορά που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο. Δηλαδή η Νατάλια Κορδιένκο ξανασυμμετείχε, η Νατάλια Μπάρμπου ξανασυμμετείχε, οι Σδόψεις του που ξανασυμμετείχαν. Και ως ένα σημείο και μία από το επιτελείο του Σατώση ξανασυμμετείχε, Αλεώνα Μουν. Αλλά και πάλι, είναι μία αρχή. Και το Βίβα Μολδόβα σαν τραγούδι, όπως το τρινολέτσο μου θυμίζει πανηγύρι γαμήλιο στη ρουμανικό γαμήλιο πανηγύρι, το Βίβα Μολδόβα μου θυμίζει ένα τραγούδι που μπορούσε να βάλει η Μολδαβία αν ποτέ προκριθεί σε ποδοσφαιρική διοργάνωση. Πολύ ωραίο, με πολλή ενέργεια και σε ξυπνάει. Και αυτά είναι τα all-star μου τραγούδια για τη Μολδαβία, διότι έχουμε και το μουσικό και το διαφημιστικό break. Θα σας καλωσορίσω αυτά τα τραγούδια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και λοιπόν, οι All-Stars της Μολδαβίας είναι Σδόψεις Τούπ και αδερφή Ατφάχοφ με το Τρανουλέτσολ και ο Σατώση με το Βίβα Μολδόβα, οι οποίοι συμμετείχαν το 2022 και το 2026 αντίστοιχα. Σδόψεις Τούπ και Ατφάχοφ Brothers, Τρανουλέτσολ Μολδαβία 2022 και Σατώση Βίβα Μολδόβα Μολδαβία 2026. Πέφτει το break και ξεκινάμε σε 10 λεπτά.

0: Moldova. Long live Eurovision, welcome to Moldova.
1: Και αυτή ήταν η All Star της Μολδαβίας. Στο YouTube με τους Αντβάχοφ Brothers και το Τρένο Λέτσον που συμμετείχαν το 2022 και ο Σατώση με το Viva Moldova που συμμετείχε το 2026. Τώρα πάμε σε μια χώρα επίσης μικρή, αλλά πιο βαλκανική, η οποία θα μπορούσε να πούμε δυστυχώς το ότι στα χαρτιά είναι η πιο αδύναμη όλων των χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Και μιλάμε για το βαλκανικό κράτος του Μαυροβουνίου. Μια χώρα η οποία είναι αρκετά νεαρή, είναι 20 χρονών πλέον, καθώς πήρε την ανεξαρτησία της το 2006, συμμετείχε στην Eurovision για αρκετά χρόνια, με δυστυχώς ελάχιστες επιτυχίες, 2 μόνο προκρίσεις διαχρονικά από τότε που συμμετείχε πρώτη φορά το 2007 μέχρι και τώρα. 2 μόνο προκρίσεις, οι οποίες ήταν και πανωτές, το 2014 και το 2015. Το οποίο ήταν πολύ καλά τραγούδια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ποιος ξέρει, ίσως με ένα πιο δυνατό βαλκανικό όνομα, όπως μια Σερβία ή μια Κροατία, ή μπορεί ίσως μια Βοσνία. Αν η Βοσνία είχε την οικονομική δύναμη για τις μεταχειρικές χρονιές, μπορεί να είχαμε ένα πιθανό φαβόρι για νίκη, ή τουλάχιστον ένα φαβόρι για πεντάδα. Αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για τις δύο προκρίσεις του Μαυροβουνίου. Θα μιλήσουμε για τη δεκαετία 2016-2026, η οποία δεν ήταν πολύ καλή. Τι απλά δεν ήταν πολύ καλή. Δυστυχώς, το Μαυροβούνιο, έπειτα από την τελευταία του πρόκληση του 2015, δεν προκρίθηκε ούτε μία φορά. Ούτε μία. Υπήρξαν δύο φορές που ήταν πάρα πολύ κοντά. Το 2016 με το The Real Thing από τους Highway, το οποίο, αν υπήρχε το σύστημα που είχαμε από το 2023 στο 2025 που ψήφιζε μόνο ο κόσμος στον ημιτελικό, θα προκρινότανε. Παρόμοια κατάσταση ήταν και η τελευταία συμμετοχή του Μαυροβουνίου το 2026 με την Ταμάρα Ζήφκοβιτς και τον Νόβα Ζόρα, όπου θα προκρινότανε 10-10, θα προκρινότανε άμα ψήφιζε μόνο το κοινό, αλλά ψήφιζαν και οι επιτροπές και στις δύο περιπτώσεις και δυστυχώς το Μαυροβουνίου τερμάτισε 13ο και τις δύο φορές. Και γενικά αυτή η χώρα πληρώνει το γεγονός ότι είναι δυστυχώς αρκετά μικρή, οπότε δεν έχει σίγουρο κόσμο για να προκριθεί. Δηλαδή, το Nova Zora είχε πάρει πάρα πολύ υποστήριξη από τους Eurofans. Δηλαδή, πάρα πολύ πιστεύω ανάμεσα στους κύκλους μας, στα social media, ακόμα και πιο κοντινούς κύκλους Eurofan, λέγαμε ότι πιθανόν το Μαυροβούνιο θα κάνει την έκπληξη και θα προκριθεί έπειτα από μία δεκαετία. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε. Και μιλάμε με ένα τραγούδι το οποίο είχε τις συνταγές για να προκριθεί, είχε τις περγάμινες για να προκριθεί. Μήνυμα το οποίο είναι θετικό για τραγούδια του επίπεδου του, τοπική γλώσσα προφανώς. Ήταν κάτι αρκετά ανεβαστικό, γιατί το Μαυροβούνιο γενικά έστελνε πολλές μπάλαντες ανά τα χρόνια και ήταν μια ευχάριστη αλλαγή γενικά για το Μαυροβούνιο. Και επιπλέον βοηθούσε ότι η χρονιά φέτος ήταν μέτρια. Ήταν λίγο πιο χαμηλότερης δυναμικής σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, πέρσι και πρόπερσι, παράδειγμα, είχες μερικά τραγούδια τα οποία σίγουρα θα παίρνανε την προσοχή. Ενώ τώρα, το 2026, ήταν πολύ πιο ανοιχτά τα πράγματα. Και δυστυχώς δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί πλήρως τότε η Ταμάρα Ζήφκοβιτς. Και το Μαυροβούνιο μετράει τώρα 11 χρόνια χωρίς πρόκριση. Τώρα τα δύο τραγούδια τα οποία έχω διαλέξει εγώ προσωπικά είναι το Ίνι του Βάνια Ραντοβάνοφιτς, διότι που εκπροσώπησε τη χώρα που εκπροσώπησε το Μαυροβούνιο του 2018, το οποίο δεν προκρίθηκε δυστυχώς, αλλά ήταν το πιο κοντινό που μπορούσαμε να βρούμε στην περίοδο που το Μαυροβούνιο προκρινόταν. Δηλαδή ήταν μια τυπική βαλκανική μπαλάντα η οποία συνήθως πηγαίνει καλά πηγαίνει καλά και με τις επιτροπές και με τον κόσμο. Και τον Νόβα Ζόρα της Ταμάρας Ζήφκοβιτς, δεδομένου ότι ήταν η πιο δυνατή συμμετοχή του Μαυροβουνίου την τελευταία δεκαετία, από όπου και να το δούμε. Τέλος πάντων, All Stars Μαυροβουνίου, Βάνια Ραντοβάνοβιτς Ίνιε και Νόβα Ζόρα με Ταμάρα Ζήφκοβιτς που εκπροσώπησε το Μαυροβουνίου του 2026. Επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.

Και αυτοί ήταν οι All Stars του Μαυροβουνίου, Ταμάρα Ζίβκοβιτς, Νόβα Ζόρα που συμμετείχε το 2026 και Βάνια Ραντοβάνοβιτς, Ίνια που συμμετείχε το 2018. Και κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα, το έκτο μας αφιέρωμα στην αναζήτηση στην δεκαετία του 2016-2026 με την Ολλανδία. Με διαφορά την δυνατότερη χώρα από τις 5 που έχουμε διαλέξει μέχρι τώρα. Και σε μέγεθος γεωγραφικό, αλλά και κυρίως σε γεωροβιζιονικό βάθος. Ισότιμα με το Λουξεμβούργο θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς και η Ολλανδία έχει κερδίσει 5 φορές. Δύο φορές στη δεκαετία του 1950, μία το 1969, μία το 1975 και το 2019 με το arcade του Duncan Lawrence. Γενικά η Ολλανδία ήταν σε μια καλή περίοδο, σε μια καλή φάση εκείνη την δεκαετία 2016-2026. Συνεχείς προκρίσεις στον τελικό με μερικά πολύ καλά αποτελέσματα, όπως δύο σερί ενδέκατες θέσεις, στις άλλη μια δέκατη θέση το 2022, μια πιθανή νίκη το 2024 με τον Joost Klein και τον Europapa, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Και γενικά η Ολλανδία πάντα έστειλε τραγούδια τα οποία δεν έλειπαν. Είναι ένας κοιμισμένος ήγατας, θα μπορούσαμε να πούμε, η Ολλανδία, δεδομένου του ότι είναι και η μεγαλύτερη χώρα σε επίπεδο οικονομικής δύναμης, ή ήτανε, αλλά ήταν εκτός του Big Five, που ήτανε, που είναι Γερμανία, Αγγλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Αλλά δεδομένου ότι η Ισπανία αποσύρθηκε λόγω της όλης κατάστασης με το Ισραήλ στον διαγωνισμό, έγινε πλέον Big Four, και η Ολλανδία από το 2025 δεν συμμετάσχει πλέον, τελευταία συμμετοχή ήταν το 2025, και τουλάχιστον για το 2026 δεν θα συμμετέχει. Δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό. Τώρα και το 2027 είναι περίεργο, διότι έχουν αρχίσει και το σκέφτεται το κανάλι της Ολλανδίας, ο Ολλανδικός φορέας, το Avrotros, ότι πιθανόν μπορεί να επιστρέψει στον διαγωνισμό. Δηλαδή θα γίνουν κάποιες συζητήσεις μέσα στον ίδιο το φορέα και στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2000, μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανόν θα μάθουμε αν θα έχουμε μία επιστροφή από τις 5 χώρες οι οποίες μας άφησαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και γενικά της όλης κατάστασης που επικρατεί γενικά στο διαγωνισμό. Βέβαια, τώρα που είπαμε και για επιστροφές, μεταφορές χωρών, είτε προς απόσυρση, είτε χώρες οι οποίες μπαίνουν για πρώτη φορά, έχουμε έπειτα από 11 χρόνια το πρώτο γενικό ντεμπούτο χώρας, τον Καναδά. Δα, καλή του στίχη, αν και γενικά αρχίζει και φαίνεται λίγο παραπάνω το ότι η Eurovision παίρνει ένα λίγο πιο πολιτικό χαρακτήρα, δεδομένου το ότι ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και βέβαια έχοντας ψάξει λίγο τις αιτίες που είχε ο Καναδάς για να συμμετέχει στον διαγωνισμό της Eurovision, είναι κυρίως για να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω σχέσεις με την Ευρώπη γενικώς, και γενικά και περισσότερο αυτό, να υπάρχουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τέλος πάντων, η Ολλανδία για μένα είναι μια χώρα η οποία έχει μερικά διαμαντάκια, όπως παράδειγμα τον Duncan Lawrence στο arcade που κέρδισε το 2019, το The Deep της Steen που συμμετείχε το 2022 και ήταν η πρώτη συμμετοχή στα Ολλανδικά έπειτα από το 2010 και πήγε πολύ καλά. Και η συμμετοχή του 2024, το Europapa του Joost Klein, που είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση αυτό, διότι σαν τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, έχει εξαιρετική ενέργεια και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο αγνή συνέχιση του Κάρια στην σχολή της Crazy Hits Party, που γενικά παίζει ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην έχει ένα πολύ καλό φωνητικά καλλιτέχνη, αλλά έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα, πολύ δυνατή σκηνική παρουσία και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Δηλαδή θα πήγαινε πάρα πολύ καλά στον κόσμο το Europapa. Επειδή το 2024 θα συμμετείχε στον τελικό, είχε προκριθεί κανονικά, αλλά λόγω κάποιων κατηγοριών περί άσκησης βίας, περί χρήσης βίας προς έναν άνθρωπο του προσωπικού της αρένας από τον Joost Klein, είχε αποκλειστεί δυστυχώς ο Ολλανδός καλλιτέχνης το 2024.
Ξέρα και η Ολλανδία γενικά ήταν σε μια κατάσταση όπου σκεφτόταν σοβαρά να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό. Δεν το έκανε αμέσως, συμμετείχε την επόμενη χρονιά, αλλά λόγω κάποιων, λόγω της κεντρικής συνέλευση που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, όπου στην ουσία το Ισραήλ παρέμεινε στον διαγωνισμό, η Ολλανδία μαζί με τις άλλες πέντε χώρες, τις άλλες τέσσερις χώρες, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία, αποφάσισαν να απέχουν από τον διαγωνισμό της Eurovision μέχρι νεοτέρας. Αν και η Ολλανδία, όπως είπαμε, πιθανόν μπορεί να επιστρέψει. Το έχει στο μυαλό της. Το έχει πίσω στο μυαλό της. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή EuroMelodies. Όπως είπαμε και πριν στην προηγούμενη εκπομπή, πλέον θα αρχίσουμε και θα λέμε την τριάδα των χωρών οι οποίες θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση, όπως θα συμμετέχουν αυτόματα, και πιθανόν η τέταρτη χώρα πιθανόν μπορεί να προκριθεί άμα είναι μέσα στις τέσσερις καλύτερες ένατες. Στις 5 καλύτερες ένατες. Λοιπόν, η τέταρτη που διάλεξε είναι Μάλτα, Ολλανδία, Μολδαβία, Οστριάδα και το Λουξεμβούργο. Πιθανόν θα είναι η τέταρτη χώρα του έκτου ομίλου. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τον 7ο όμιλο. Ήμουν ο Άγγελος Δωρακάκης, εκπέμπεψαμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και σας αποχαιρετώ με τους All Star της Ολλανδίας, την Steen και τον Dedipte που συμμετείχε το 2022 και τον Hugo Klein με τον Europapa που συμμετείχε το 2024. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Δεν ακουγόμαστε καλά.
1: Τώρα ακουγόμαστε καλά. Μάλλον. Ένα, δύο.
2: Όχι.
1: Αν μπορεί κάποιος να μας στείλει. Αν μπορεί κάποιος. Μπορεί κάποιος να μας στείλει feedback.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ελπίζω να... πολύ ωραία. Ελπίζω να αποκαταστάθηκε ο ήχος. Θα θέλαμε και το feedback το δικό σας φυσικά. Το οποίο είναι πάντα πολύτιμο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Με μία μικρή καθυστέρηση, 20 λεπτή, η οποία οφείλεται σε κάποια τεχνικά προβλήματα που είχαμε εδώ πέρα στο Radio Pantheon. Τα ξεπεράσαμε. Μάλλον είναι επειδή τελειώνουν οι εκπομπές εδώ πέρα στις Νοθείες και κατά κάποιον τρόπο πρέπει να σηματοδοτήσει η μοίρα, το πεπρωμένο, το κισμέτ, οτιδήποτε θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, ο Θεός να δώσει ένα σημάδι να μας πει ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις εκπομπές. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, ακούτε όπως προείπα την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Και πρέπει να πω ότι για όλο αυτό μπορεί να μην ευθύνεται μόνο η μοίρα, μπορεί να μην ευθύνεται το πεπρωμένο, μπορεί να ευθύνεται και κάποιος ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος ήταν αποδιοργανωτικός, όπως είναι και ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος. Κοντά μου σήμερα δεν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος... Μάλλον σήμερα κοντά μου δεν θα μπορούσα να μην έχω τον Ανδρέα τον Ακτύπη, ο οποίος συνήθως, όσοι ακούτε αυτήν την εκπομπή και όσοι ξέρετε πέντε πράγματα και είστε θαμώνες των Νοθειών, θα ξέρετε ότι ο Ανδρέας ο Ακτύπης συνδέεται από την Σαουδική Αραβία και μας ακούει. Κάποτε συνδεόταν από την Πάτρα, αν είστε τόσο παλιοί και ακούτε από παλιά αυτήν την εκπομπή. Και παρόλα αυτά, ο Ανδρέας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια φιλίας και τόσα χρόνια που με ακούει σε αυτό το ραδιόφωνο είναι εδώ, είναι δίπλα μου και πρέπει να μιλήσει. Λοιπόν, να μιλήσει παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Έλα κοντά.
2: Καλησπέρα σε όλους ή σαλάμ αλέκουμ, όπως λέμε και στο χωριό μου.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
2: Επιτέλους εδώ μετά από... και νομίζω ότι ήμουν από τους πρώτους καλεσμένους στην εκπομπή σου, όταν επειδή τη θυμάμαι όταν την είχες πρωτοξεκινήσει.
1: Ίσουν.
2: Και από πάντα ήθελα να έρθω και δεν ξέρω, το πεπρωμένο, η ατυχία, η γκαντεμιά, η Πάτρα, η απόσταση γενικά.
1: Την οποία γκαντεμιά την έφερες κιόλας εδώ πέρα, ναι. Γιατί είχαμε τεχνικά προβλήματα.
2: Εκεί θα κατέληγα με όλο αυτό. Μπορώ να πω πως δεν μας ήθελε. Και φαίνεται ακόμα το σύμπαν δεν μας βοηθάει.
1: Δεν έχει σημασία, δεν μας πτωεί τίποτα, το βλέπεις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, η ενέργειά μας δεν θα υποκύψει.
1: Όχι, δεν θα ιτηθούμε. Δεν θα ιτηθούμε καθόλου. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω. Τα τραγούδια που ακούσαμε. Τα τραγούδια που ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, έτσι όπως έχει πάει. Λοιπόν, εξαιτίας του Ανδρέα Ακτύπη, του αποδιοργανωτικού όλα αυτά, έτσι. Για να καταλάβετε την επίδραση της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα. Και έχουμε και γεωπολιτικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο μουσική. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Playmen και Reckless, το Together Forever, γιατί σήμερα, επειδή αυτή η εκπομπή είναι αποχαιρετιστήρια στο πλαίσιο της θερινής ανάπαυλας, θέλαμε να φτιάξουμε μια playlist η οποία να υμνεί το καλοκαίρι. Και αυτό είναι την playlist, την έφτιαξα ορμόμενος από τις δικές μου εμπειρίες και από τις δικές μου εντυπώσεις σχετικά με το καλοκαίρι. Οπότε όλα αυτά τα τραγούδια που θα ακούσετε, στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου συνειδητό, ασυνείδητο και υποσυνείδητο, είναι εντυπωμένα με το καλοκαίρι, είτε έχουν κάποια αναφορά στο καλοκαίρι, είτε συνειρμικά, είτε γιατί κάπως ξύπνησα μια μέρα και είπα ότι αυτό το τραγούδι μου θυμίζει καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Playmen και Reckless το Together Forever, ένα τραγούδι το οποίο για όλους εμάς τους μεγάλους ηλικία είναι ύμνος, συμφωνείς, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί ο κύριος Ακτύπης μπορεί να είναι πολύ κοντά στον Ισημερινό, αλλά τα μουσικά του γούστα είναι Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή είναι Σκανδιναβία.
2: Έρχεται και πάνω, έρχονται και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καμιά
1: ναι.
2: Φορά πιάνουν και λίγο Μογγολία, Ασία, Κίνα και ναι. Τέτοια, είναι λίγο...
1: Ναι. Ακούει και το Κάταρσις Είναι λίγο μερακλής. Αλλά καμιά φορά μας κάνει τη χάρη σε εμάς τους πληβίους που ακούμε πιο βασικά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίσαμε με τον Mr. President και το Coco Jumbo και με τον George Michael την εποχή των Wham, με τον Andrew Ridgeley στο Club Tropicana. Και τώρα θα περάσουμε στο Voyage Voyage από Desireless και αμέσως μετά στη Shakira με το Whenever Wherever, για να πάρουμε λίγο χρόνο να δούμε και εσείς σε τι φάση βρίσκεστε. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας ή το ψευδόνυμό σας, οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει, και φυσικά το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Συνεχίζετε εδώ πέρα να ακούτε στο Radio Pantheon και στις νοθείες μουσικές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εναλλαγές ήχου και ύφους, και σας παρακαλώ να παραμείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και άλλα πολλά και να ακούσουμε και να πούμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο εδώ στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς, ακούτε την εκπομπή Νοθείες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Εδώ παρέα μας έχουμε και τον Ανδρέα τον Ακτύπη σε περίπτωση που συντονιστήκατε μόλις τώρα και έχετε χάσει κάποια επεισόδια. Και είναι ανοιχτό το μικρόφωνο του, μπορεί να τοποθετηθεί άμα θέλει. Παρακαλώ, αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Ακτύπη.
1: Εγώ έχω να πω ότι με μια πολύ γρήγορη ματιά στο playlist που ήδη έχει ξεκινήσει να παίζει, πιστεύω ότι θα είναι από τα πιο δυνατά που έχουν περάσει τον τελευταίο καιρό. Όχι ότι τα υπόλοιπα ήταν κακά, αλλά τουλάχιστον αυτά είναι λίγο πιο κοντά στα δικά μου τα γούστα.
0: Αυτό έτσι όπως το είπες μου θύμισε...
1: Χωρίς να αποκαλύψουμε προφανώς.
0: Όχι, όχι, αυτό ποτέ. Αυτό που είπες τώρα μου θύμισε τους διαλόγους που έχουν ζευγάρια μεταξύ τους που λένε «Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, γιατί τις υπόλοιπες μέρες δεν ήμουνα», που λέει.
1: Δηλαδή, εξηγήθηκα τώρα, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Και τώρα θα παρεξηγηθώ και θα πω γιατί οι άλλες playlist δεν ήταν καλές. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Και δεν είναι στα γούστα του, θα σου το πω εγώ δηλαδή. Δηλαδή, από ευγένεια τα λέω όλα αυτά. Προφανώς δεν είναι στα γούστα του. Απλά νομίζω ότι έχω παίξει πάρα πολύ mainstream που πολλοί κόσμος βρίσκει κάποια αποτυπώματα, κάποια συναισθηματικά πατήματα πάνω σε αυτά τα τραγούδια και ταυτίζεται σε ένα βαθμό λόγω κάποιων αναμνήσεων, λόγω κάποιων βιωμάτων. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Για να συνεχίσω τα του ζευγαριού.
0: Ναι.
1: Με είπες, υπενήχθηκες ότι εγώ είμαι σαν τον υπόλοιπο τον κόσμο.
0: Όχι, είσαι ξεχωριστός.
1: Α, εντάξει.
0: Είσαι ξεχωριστός, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έπειτα από αυτό το ερωτικό καυγαδάκι το οποίο θα συνεχιστεί off the record, θα πάμε στο La Isla Bonita με την Madonna, ένα τραγούδι το οποίο στα δικά μου μάτια και στα δικά μου αυτιά πολύ πιο συγκεκριμένα ηχεί μόνο με μια ανάμνηση η οποία είναι το άλλο κομμάτι του puzzle που βρίσκεται από την άλλη μεριά. Αυτό το τραγούδι είναι βαθιά χαραγμένο και εντυπωμένο μέσα μου εξαιτίας μιας ανάμνησης από διακοπές. Αντίπαρος 2020, μετά από την υποστήριξη της πτυχιακής μου και μετά από τις εξετάσεις που είχα δώσει που είχα μάθει στην Αντίπαρο ότι πέρασε το μεταπτυχιακό, αποφάσισα μαζί με ένα φίλο μου τον Μιχάλη να πάμε στην Αντίπαρο διακοπές. Εν μέσω COVID δεν μας ήταν κανένας παράγοντας ανασταλτικός. Πήγαμε κανονικότατα και κάτσαμε μία εβδομάδα και εκεί φυσικά για όσους γνωρίζουν έχει την Disco La Luna, η οποία είναι, έχεις πάει.
1: Εννοείται.
0: Έχεις πάει.
1: Και στο coming δίπλα είχα πάει.
0: Εσύ που θα πήγαινες?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πω σε όσους δεν έχετε εικόνα να ξέρετε ότι ο Ανδρέας Ακτύπης είναι όπως λέει και ο Νέστορος, ο κοινός μας φίλος, φασίος final boss. Λοιπόν, για να λέμε τις αλήθειες. Εδώ λέμε αλήθειες, δεν ξέρω. Δεν έχεις ξαναέρθει, αλλά εδώ λέμε αλήθειες.
1: Εντάξει. Άμα πας στην Αμοργό, ακόμα και στην Αντίπαρο, εγώ δεν κάνω τίποτα μπροστά τους.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εκεί είναι τα final boss, πάντως.
0: Εκεί είναι ultra.
1: Ultra.
0: Εκεί είναι ultra, ναι. Δεν είναι final. Εσύ είσαι final. Έχεις περιθώριο. Και μετά είναι
1: έχω.
0: Το ίστατο σημείο είναι diamond φασίως. Λοιπόν, και κάθε φορά, δεν ξέρω πώς γινόταν, λες και ήμασταν συνεννοημένοι. Κατά τις 2-3 η ώρα τα μπαράκια στο κέντρο της Αντιπάρου κλείνουν και βλέπεις ένα τσούρμο να πηγαίνει προς Disco La Luna, οι οποίοι διέσχιζαν χωράφια, διέσχιζαν, δηλαδή δεν ήταν μετά από κάποια φάση δεν είχε κανονικό δρόμο, ήταν χωματόδρομο, ήταν χωράφια, ήταν άλλη φάση. Λοιπόν, και από τα πρώτα τραγούδια που παίζανε ήταν το La Isla Bonita. Έχεις και εσύ την ίδια ανάμνηση?
1: Όχι με το La Isla Bonita, πρέπει να χαρηθεί πιο αργά. Πρέπει να είναι από τα πρώτα τους.
0: Άρα έχουμε ένα στοιχείο τώρα. Ή δεν παίζουν την ίδια playlist κάθε χρόνο, ή ο Ανδρέας ο Ακτύπης στο μετέχνιο, δηλαδή στο μεσοδιάστημα, κάτι έκανε που εμείς δεν το ξέρουμε. Οπότε δεν πήγαινε με το υπόλοιπο τσούρμο και πήγαινε καθυστερημένα. Μέχρι να εξακριβώσουμε τι ακριβώς είχε συμβεί, θα ακούσουμε Λάις Λαμπονίτα από Μαντόνα και το Λαμπάντα από Καόμα. Και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σήμερα η θεματική μας είναι το καλοκαίρι και οι αναμνήσεις και οι εντυπώσεις που έχουμε γύρω από το καλοκαίρι και με τον τρόπο αυτόν που θα ερμηνευτούν με τα συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία φέρουν μια καλοκαιρινή, μια θερινή αύρα. Και θα συνεχίσουμε με τους Jonas Brothers με το SOS, ένα τραγούδι το οποίο είναι της γενιάς μας. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι τέλη του 90, αρχές 2000, θα έχουν αυτές τις αναμνήσεις από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα boy band το οποίο είχε ένα, θα λέγαμε, μια πολύ έντονα μικρή πορεία. Δεν διέγραψε μεγάλη πορεία αυτό το συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, τον καιρό τον οποίο πρώτο εμφανίστηκε, είχε κλέψει τις εντυπώσεις, αλλά αυτή η κλεψιά ήταν για πολύ λίγο. Δεν κράτησε, δεν είχε διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, ήταν έντονο, θα λέγαμε, εκείνο το διάστημα το οποίο είχαν μια ενδιαφέρουσα δράση, θα λέγαμε, στην pop-rock. Και αμέσως μετά από τους Jonas Brothers θα πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο διαχρονικά έχει τον σεβασμό αρκετών ανθρώπων και αρκετών ακροατών της rock, και μιλάμε για τους Bon Jovi φυσικά, με το Have a Nice Day.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και για μία ώρα ακόμη και πέντε λεπτά, αν θέλουμε να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι, θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά με αναλλαγές ήχου και ύφους. Πάμε τώρα να περάσουμε στους Green Day με το Holiday, ένα τραγούδι το οποίο δεν αντικατοπτρίζει μόνο το κομμάτι των διακοπών, αντικατοπτρίζει και το κομμάτι ολόκληρης της αμερικανικής νοοτροπίας και του αμερικανικού τρόπου ζωής, τον οποίο το συγκεκριμένο συγκρότημα αρκετές φορές τον είχε σατιρίσει, τον είχε λιδωρήσει και τον είχε σχολιάσει με έναν πικρό χολό, αλλά και με έναν έξυπνα χιουμοριστικό τρόπο, θα λέγαμε. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι της γοητείας του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τους πολύ αγαπημένους για την συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον Him με το Wings of a Butterfly, ένα τραγούδι το οποίο είναι καθαρά εντυπωμένο στο δικό μου θυμικό με τις καλοκαιρινές αναμνήσεις στο σπίτι όντας παιδί ή έφηβος και παρακολουθώντας τα δύο μουσικά κανάλια που ήταν τότε διαθέσιμα. Και φυσικά αυτό το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ έπαιζε συνέχεια με κάτι πολύ περίεργα CGI, με έναν πύργο ο οποίος φωτιζόταν από ένα συγκεκριμένο φως, ένα κανονάκι, αν γνωρίζετε τουλάχιστον. Εγώ έχω φίλο φωτιστή, οπότε τα ξέρω αυτά λίγο πάνω κάτω. Και γενικώς το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αρκετά εντυπωμένο με μια καλοκαιρινή διάθεση στην δική μου συνείδηση τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς. Αν θέλετε μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας ή το ψευδόνυμό σας, οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει και φυσικά το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να υπενθυμίσω πως οι playlist αυτές που παίζουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι διαθέσιμες στο προσωπικό μου προφίλ στο Spotify, Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να βρείτε και playlist παλαιότερων εκπομπών, τις οποίες μπορείτε να ακούτε ανενόχλητοι, χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Green Day και Him στον αέρα του Radio Pantheon, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας.

στο μυαλό σας όταν ακούτε καλοκαίρι, ένα τραγούδι το οποίο γεννάει αυτήν την καλοκαιρινή διάθεση, αυτήν την ωραία διάθεση για εξορμήσεις, για εκδρομές, για διακοπές και για μία παύση της καθημερινότητας η οποία νομίζω ότι είναι αναγκαία για όλους μας και για κάποιους λίγο περισσότερο, για κάποιους λίγο λιγότερο, αλλά νομίζω ότι είναι δομική σημασία σε ένας άνθρωπος να έχει την ευχέρεια να φεύγει λίγο από την καθημερινότητά του, να αλλάζει παραστάσεις και να ανατροφοδοτείται. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της ξεκούρασης, είναι και το κομμάτι της ανατροφοδότησης, είναι το κομμάτι που αφορά στην διερεύνηση καινούργιων προορισμών ή και όχι. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να μην έχουμε την ευχέρεια ή τον χρόνο να πάμε σε ένα καινούργιο προορισμό, παρόλα αυτά ακόμη και σε έναν γνώριμο προορισμό αυτό το κομμάτι της οικειότητας μπορεί να γράψει πάνω μας με έναν τρόπο που θα μας ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο και θα μας κινήσει το ενδιαφέρον να είμαστε ακόμα πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί στην καθημερινότητά μας. Πολύ φιλοσοφικά το πήγαμε το ζήτημα μου φαίνεται και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μιλήσει η μουσική από εδώ και πέρα, να πάρει το σκύπτρο και φυσικά μιλάμε για τους Bay Waves με το Time is Passing You By και στους Skin Shape με το Summer, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ των Skin Shape, είναι το Οράκολο, αν θέλετε να ψαχτείτε, του 2015 και σας παροτρύνω να το ακούσετε το συγκεκριμένο άλμπουμ, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ένα συγκρότημα της indie rock το οποίο νομίζω ότι έχει μια σημαντική πορεία στο συγκεκριμένο είδος. Οπότε Bay Waves και Skin Shape για να αποχαιρετήσουμε το ξένο ρεπερτόριο της συγκεκριμένης εκπομπής και να περάσουμε αισίως στο ελληνικό ρεπερτόριο εδώ στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και για πολύ λίγο ακόμα, α, μάλιστα. Και μόλις μελετούσαμε με τον Ανδρέα τον Ακτύπη ότι καμιά φορά βλέπουμε την Ιταλία να είναι συντονισμένη στο Ράδιο Πάντιον και τώρα έχουμε δύο online listeners από την Ιταλία. Και βέβαια, επειδή εγώ είμαι τεχνολογικά αναλφάβητος σε σύγκριση με τον εκπολιτεχνείου ορμόμενο Ανδρέα Ακτύπη, μου είπε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε VPN. Πες τα επιστημονικά σου, αγόρι μου, γιατί εγώ είμαι ανερμάτιστος.
1: Η πλάκα είναι ότι η Ιταλία μπήκε μόλις τώρα.
0: Ναι, και αυτό λέγαμε.
1: Πριν ένα λεπτό του έλεγα ότι εγώ, επειδή χρησιμοποιώ VPN, καταρχάς αναρωτιόμασταν για το Βέλγιο, ότι βλέπουμε ένα Βέλγιο να υπάρχει και δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Βρυξέλλες.
1: Και του λέω εγώ, εσύ μπορεί κάποιος απλά να έχει το VPN του στο Βέλγιο γιατί να το συμφέρει, ρε παιδί μου, οι servers και τέτοια. Και
0: το οποίο είναι πολύ αποκαρδιωτικό, έτσι, γιατί ξέρεις, νόμιζα ότι αυτή η εκπομπή είχε πάρει μια πανευρωπαϊκή έκταση. Και μου έκοψε τα φτερά τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις, αλήθεια είναι. Και του λέω αυτό, ότι εγώ π.χ. από το VPN μου μπαίνω στην Ιταλία συνήθως γιατί με βολεύουν οι servers εκεί πέρα. Και μπήκε η Ιταλία. Και δεν είμαι εγώ.
0: Όπως βλέπεις, έχουν ξυπνήσει και άλλοι σκλάβοι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν είστε στην Ιταλία, θέλαμε να μας στείλετε ένα μήνυμα να ξέρω ότι στην ακτή Αμάλφη αυτή τη στιγμή ακούγεται Ανδρέας Βελονάς και Νοθείες. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει, θα ήθελα να με αφήσετε μέσα στην πλάνη μου, μέσα στην φαντασίωσή μου αυτήν, γιατί καμιά φορά καλό είναι να μένουμε με αυτή τη φαντασίωση, να μένουμε με το όνειρο και να έχουμε έτσι μια όμορφη χορογραφία νοερή. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τα ελληνικά, ελληνόφωνα τραγούδια, με τον Monsieur Minimal και με τον Δάκη στην στιγμή. Ένα τραγούδι το οποίο, αν και δεν είναι των παιδικών αναμνήσεων ούτε των εφηβικών, είναι ένα τραγούδι το οποίο από την ώρα που κυκλοφόρησε το έχω χαραγμένο μέσα μου με μια πολύ καλοκαιρινή διάθεση και με μια ωραία διάθεση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό κάτι το οποίο έχει ήδη πεθάνει. Τι είπα.
1: Ποίηση. Έγραψες πάλι.
0: Προφανώς όλο αυτό είναι προϊόν χιούμορ, έτσι μην νομίζετε ότι τα εννοώ αυτά που λέω τώρα, εντάξει. Εννοώ για το χιούμορ που κάνουμε μεταξύ μας, όχι προφανώς και το εννοώ αυτό που είπα για το Δάκη και για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και αμέσως μετά, γιατί αυτό το ύφος δεν μένει ποτέ σταθερό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πάντα είναι σε μία δράση, σε μία κίνηση, Δημήτρης Κοριαλάς και Ευρυδίκη στο «Θέλω τόσο να σε δω». Αυτό είναι ξεκάθαρα οι αναμνήσεις μου. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος θα το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και αν ισχύει αυτό που λένε ότι λίγο πριν πεθάνεις παίζει ένα best of moments στο κεφάλι σου, σαν βίντεο έτσι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ θα μπει έτσι για λίγα δευτερόλεπτα μέσα.
1: Είπες μεγάλη κουβέντα και δεν το θυμάμαι το βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να μπω άμεσα να το δω.
0: Εσύ, τώρα ως πολυτεχνίτης, βέβαια δεν είσαι επιστήμονας υγείας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα έχεις διαβάσει κι εσύ. Είναι ντόκτορ ο κύριος Ακτύπης, να ξέρετε. Μιλάμε με έναν ντόκτορ αυτή τη στιγμή. Έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή, οπότε δεν είναι κανένα τυχαίο, θέλω να πω. Και πριν περάσουμε στα τραγούδια, να σε ρωτήσω το εξής. Θεωρείς ότι οι νευρώνες του εγκεφάλου είναι τόσο σαδιστικοί που λίγο πριν πεθάνεις σου πετάνε τα best of?
1: Μόνο τα best of σου πετάνε, τα πάντα σου πετάνε, εγώ πιστεύω. Όλη η ζωή
0: έχεις ένα περιθώριο. Πόσο, ένα περιθώριο ενός λεπτού, πόσο να έχεις? Κάτι δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλη συζήτηση, αγόρι μου, αλλά ναι. Δηλαδή,
0: χοντρικά
1: το λέμε. Εκείνη που, ναι, κάτι δευτερόλεπτα, αλλά είναι αρκετά
0: τι σου πετάει.
1: Κοίτα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Τι θεωρείς, λέω, θεωρείς ότι πηγαίνει από το 1 μέχρι το 100, λέμε τώρα.
1: Όχι,
0: αν,
1: πιστεύω,
0: 100 δεν μου το κάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι σου πετάει κάποια highlights. Αλλά άρα πάρα πολύ απότομα. Ναι, highlights, όχι best of όμως. Highlights, δηλαδή, μπορεί να είναι και κακά και καλά.
0: Ναι.
1: Να είναι μια μίξη, κάποιες πολύ έντονες στιγμές.
0: Ένα tribute.
1: Ναι,
0: αφιέρωμα. Σημαντικές στιγμές με τον Ανδρέα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και με τον Ανδρέα Κτύπη και με τον Ανδρέα Βέλνα. Ένα έχω να πω. Όπα, μας πρόδωσε. Έχει μηνύματα ο κύριος Κτύπη, να ξέρετε. Λοιπόν,
1: δεν ήταν το δικό μου.
0: Προδόθηκα. Λοιπόν, θέλω να σου πω αυτό δημοσίως και να περάσουμε στα τραγούδια. Αν όντως ισχύει αυτό, οι δικοί μου νευρώνες θα παίξουν σίγουρα 2-3 στιγμές με εσένα. Αυτό θα πω. Αυτό θα πω. Και σε αυτό το bromance που μόλις απολαύσατε, σε αυτόν τον βωμό πάμε να ακούσουμε «Θέλω τόσο να σε δω» και την στιγμή και επανερχόμαστε.

Εδώ είμαστε, έχουμε ολοκληρώσει και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε περάσει αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς. Και για λιγότερο από μισή ώρα ακόμα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Περνάμε τώρα στις δυτικές συνοικίες και στα καλοκαιρινά ραντεβού τα οποία πρόκειται να δώσουμε όλοι, αν δεν τα έχετε ήδη δώσει κάποιοι μεταξύ σας. Και αμέσως μετά στον Μιχάλη Χατζηγιάννη με το κομμάτι «Χωρίς αναπνοή», ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι χαραγμένο στις ψυχές μας με μια καλοκαιρινή αύρα, μια καλοκαιρινή διάθεση. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε και άλλα τραγούδια τα οποία έχουν μια καλοκαιρινή εσάνς.

0: Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι από το live του Λυκαβητού 2006 δεν θα μπορούσε να παίξει κάποια άλλη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, δεν θα μπορούσε να παίξει στο στούντιο, αυστηρά η συγκεκριμένη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι των Ξύλινων Σπαθιών. Όχι, δεν είναι το Λιωμένο Παγωτό, όχι, δεν είναι ο Βασιλιάς της Σκόνης, είναι το «Τώρα αρχίζω και θυμάμαι». Ένα τραγούδι το οποίο μπορεί εσείς να μην το θυμάστε και τώρα να αρχίσετε να το θυμάστε. Ο Ανδρέας Ακτύπης δεν σχολιάζει πλέον καν τα λογοπαίγνια και αυτό το φθηνό χιούμορ που
1: έκανα. Ακούω και μαθαίνω.
0: Να σου πω.
1: Πάντως, να σου το δώσω αυτό.
0: Τι
1: και το παρακολουθώ χρόνια τώρα, από πριν καν ξεκινήσει το ραδιόφωνο. Είσαι μουσική γυλοπρίδη, απάντως. Δηλαδή, τον
0: καλά,
1: ακούω
0: δεν
1: κάθε
0: είμαι,
1: φορά.
0: Δεν είμαι και ο
1: αυτό
0: Γιώργος
1: το τραγούδι, αυτό το live είναι από το live που είχε γίνει στο Λυκαβητό το 2006.
0: Πες σε όλους ότι δεν έχω σημειώσει.
1: Όχι, δεν έχει, παιδιά, δεν έχει σημειώσει. Και μάλιστα και εγώ. Δεν σε πει. Δηλαδή, και εγώ ήμουνα, θα είναι με το Δευτέρι εδώ πέρα και θα τα κοιτάει, θα τα έχει σημειώσει. Όχι, τα ξέρει. Και όντως, δηλαδή, και εγώ τώρα πλέον τον ρωτάω πράγματα. Δηλαδή, πες μου, παιδί μου, ποιο είναι το καλύτερο ζεμπέκικο, ξέρω. Σε ρωτάω διάφορα μουσικά, ας πούμε. Και όχι ξέρει να σου πει, ξέρει και τις
0: λεπτομέρειες.
1: Ποιος είναι ο στιχουργός, ποιος είναι ο συνθέτης, τι παρεδώσε, ας πούμε, είχε ο στιχουργός με τον συνθέτη και μετά με τον τραγουδιστή και γιατί δεν τους άρεσε αυτός ο τραγουδιστής και το δώσανε στον άλλον. Δηλαδή ξέρει, όχι απλά να σου πει, ξέρει και τα κουσκούσα που πίσω.
0: Τα
1: σουσού, ξέρεις. Γι' αυτό είναι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, όπως καταλαβαίνεις, εσύ το ξέρεις ότι δεν έχω περίσσια ελεύθερου χρόνου. Ξέρεις ότι όλο αυτό γίνεται από μεράκι.
1: Όπως δεν έχεις και Δευτέρι.
0: Όπως δεν έχω και Δευτέρι. Οπότε κάποιοι νομίζουν ότι έχω και τα λόγια. Δηλαδή ότι ναι, διαβάζω ναι, από μέσα. Σου λέει τώρα δεν μπορεί να τα σκέφτεται όλα αυτά από μνήμη ή αυθόρμητα. Κι όμως, έτσι είναι. Λοιπόν, και ευχαριστώ τον Ανδρέα Ακτύπη, τον Dr. Ανδρέας Ακτύπης.
1: Υπερβολές.
0: Ναι, εξ Σαουδικής Αραβίας ορμόμενος. Και πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε Ξύλινα Σπαθιά και γιατί όχι να πάμε να ακούσουμε τρία τραγούδια. Χρήστος Δάντης με τα δακτυλικά αποτυπώματα, απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο. Είναι εκείνη η εποχή που τα τραγούδια ήταν μικρές ιστορίες, δηλαδή ήταν εικόνες, ήταν σαν μια ταινία που κάποιος απλά σου την αφηγούνταν. Και αμέσως μετά άλλο ένα τέτοιο τραγούδι τέτοιου είδους, μια μικρή αφήγηση, μια μικρή ιστορία, μια μικρή ταινία, «Μωρό μου φάλτσο» από Μιχάλη Ρακιτζή, το οποίο ήταν κάπου ξεχασμένο σε σκονισμένα βινίλια και ο Ρένος Χαραλαμπίδης το ανέδειξε από το παρελθόν, αναδεικνύοντάς το στον νυχτερινό εκφωνητή, στην προτελευταία ταινία του. Και σε περίπτωση που δεν είστε ενημερωμένοι για τα τεκτενόμενα στον κινηματογράφο, ο Ρένος Χαραλαμπίδης κάνει κάποιες δοκιμαστικές προβολές του κλασικού αριστουργήματος, έτσι λέγεται η συγκεκριμένη ταινία η οποία κυκλοφορεί και λέει, είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό αυτό, δεν έχει ολοκληρώσει το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που θα πάρει από τους ανθρώπους που θα δουν την ταινία, από τους σινεφίλ, θα πάρει κάποιες τελευταίες αποφάσεις και θα παρουσιάσει μονταρισμένη και ολοκληρωμένη τη συγκεκριμένη ταινία το χειμώνα του 2017. Ούτε καν. 2027. Εντάξει, αυτό δεν... Να σου πω κάτι, είναι θεμητό. Όποιος μιλάει πολύ, ξέρεις τι, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Λοιπόν, επίκλεισε την αυθεντία και περνάμε στα τραγούδια. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ έλεγε «Ο άνθρωπος που δεν κάνει λάθη είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα». Οπότε μετά από τον Αμερικάνο πρόεδρο πάμε Ξύλινα Σπαθιά, Χρήστος Δάντης και Μιχάλης Ρακιτζής και επανερχόμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια «Φωτιά».

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ένεκα των τεχνικών προβλημάτων, έχουμε τραβήξει λίγο τον χρόνο από το ραδιοφωνικό δεδομένο που έχουμε. Γιατί στην αρχή της εκπομπής, για όσους δεν ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, οπότε θα καταχραστούμε λίγο τον ραδιοφωνικό αέρα για περίπου 5 λεπτά, προκειμένου να κάνουμε μία αποφώνηση και να πω δύο λόγια, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή εξάλλου. Και φυσικά να σας αποχαιρετήσει και ο Ανδρέας Ακτύπης, ο οποίος ήταν κοντά μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί ήταν μία πολύ ωραία στιγμή που καταφέραμε ο ακροατής να έρθει εδώ πέρα πίσω από το μικρόφωνο και να μοιραστούμε αυτήν την ωραία στιγμή. Έτσι νομίζω. Εσύ τι λες?
2: Ειδικά μετά από τόσα χρόνια που το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να έρθω, οριακά αυτό προσκαλέστηκα σήμερα. Δηλαδή του λέω, κανόνισε.
1: Σου έφερα αντίρρηση?
2: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι πρώτο να σου φέρω, ούτε το ξέρεις. Και φυσικά για όσο είμαστε ακόμη εδώ, αφήνω έτσι ένα υπονοούμενο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Για όσο είμαστε ακόμη εδώ, φυσικά οι πόρτες είναι ανοιχτές και μπορείς πάντα να έρχεσαι, όσο είσαι στην Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που συντονιστήκατε σήμερα στον αέρα του Ράδιο Πάντιον και συγκεκριμένα στις Νοθείες. Ελπίζω και η δική μας συντροφιά να ήταν ευχάριστη. Ραντεβού από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τώρα. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους η θερινή ανάπαυλα να είναι ουσιαστική, να είναι μια στιγμή χαλάρωσης, να είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη συνέχεια και να έχετε την ενέργεια και τη διάβγεια και την διάθεση να κάνετε τα βήματα τα οποία έχετε στο μυαλό σας πράξη. Και ελπίζω όλα να σας πηγαίνουν καλά και όλα να κυλάνε εύρυθμα και απροβλημάτιστα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν αυτήν την καλοκαιρινή αύρα που αναζητούσαμε στη συγκεκριμένη playlist. Γιάννης Σαββιδάκης με τις 10 Μάγισσες και Δημήτρης Μητροπάνος με το Θάλασσες, ή αλλιώς, όπως είναι ευρέως γνωστό, Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Το οποίο, επειδή σου αρέσουν τα τρίβια, ήταν ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά η Κωνσταντίνα. Ναι, δεν είναι του Δημήτρη Μητροπάνου, το οποίο βέβαια όταν το επανεκτέλεσε ο Δημήτρης Μητροπάνος το απογείωσε και αυτός ουσιαστικά το έκανε γνωστό και δημοφιλές. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλές βουτιές.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.